Κι ο Μάης συννεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σε συζητάν.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχεσαι χλωρή και μας ξυπνάς με ένα τραγούδι πράσινο. Στάζεις ακόμα. Με κλέβεις. Ύστερα φοράς την μπλούζα σου. Κίνω το μεταγιόν στο στήθος σου. Και χάνεσαι. Πού πας? Το όνειρο. Πάνω σκυπαρίσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Έψαχνα να
1: σε βρω. Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
3: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
2: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
1: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
2: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όπως είπε ο πυροσβέστης, μην νοικιάσεις δωμάτιο πάνω από τον πέμπτο όροφο σε κανένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν σκάλες που σε οδηγούν ψηλότερα, μα κανείς δεν πρόκειται να τις ανέβει. Ανεβαίνοντας τον ουρανό με ανελκυστήρα, Αν Σέξτον.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τελειώσει τώρα ο χρόνος. Μάτια, μάτια, μάτια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
3: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χορεύεις σαν να σε τραβάει ο ουρανός. Σώμα απλωμένο, ανάλαφρο, μαζεμένο. Ύστερα τεντωμένο και πάλι σε κίνηση. Αρμονία σε έξαρση. Ένα δημιούργημα άπιαστο, εύθραυστο. Εισβολή Πάνος Νίκου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Και στο Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκοράς, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ψηρήσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του, δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Εννοείται.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
3: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν είμαστε πολύ δυνατοί, ποιος υποχωρεί? Πολύ εύθυμοι, ποιος γίνεται γελίος? Αν είμαστε πολύ κακοί, τι θα μας έκαναν? Στολιστείτε, χορέψτε, γελάστε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να πετάξω την αγάπη από το παράθυρο. Φράσεις, Αρθούρος Ρεμπό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πιάσε μελωδία
4: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάει.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
2: Είναι εντάξει, μην ακούς τι σου λέω. Έχω αλλάξει, δεν λυπάμαι, δεν κλαίω.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
0: στους 98.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ναταλία Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς περάσατε?
2: Τι τρώγατε? Αυτό είναι ντολτσεβίτα. Άσε,
1: γιατί έφαγα πάρα ντολτσεβίτα. Έφαγα πολλές πατάτες τηγανιτές, πολλά ψωμιά. Νιώθω πολλές συνοχές σήμερα.
2: Εγώ πολύ κολύμπη, πολύ γυμναστική, αλλά. Ναι. Ξημέρωσε άλλη μια Δευτέρα που δεν γεννήθηκα, Τζέιλο. Οπότε είμαι εδώ και συνεχίζω τον αγώνα.
1: Ναταλία. γιατί δεν συμπάρει, Ναταλία, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εντάξει, δεν θα μας χαλούσε έτσι.
1: Σιγά. Σιγά.
2: Μια φήμη, μια περιουσία, ένα κάτι.
1: Ξέρεις τι λένε και το βλέπω και πολύ συχνά σε meme στα social. Δεν είσαι άσχημη. Φτωχή είσαι.
2: Κατάλαβε.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Μεγάλη αλήθεια.
1: Λοιπόν, κίνησε στους δρόμους τώρα. Έχουμε το μποτιλιάρισμα που αρχίζει και γίνεται όλο και μεγαλύτερο στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Ελαιοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Και στην περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι όλα τζετ αυτή τη στιγμή.
2: Είναι η ώρα αυτή και καλή θερμοκρασία θα έχουμε σήμερα. Μέχρι 32 βαθμούς συνεχίζεται το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Εμείς εντωμεταξύ σήμερα θα μιλήσουμε για Αλτσχάιμερ, καθώς είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ και θα μιλήσουμε και τους ανθρώπους που φροντίζουν τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ.
2: Έχει φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και πώς μπορούμε να έχουμε το νου μας όλοι, να προσέχουμε τον εαυτό μας.
1: Επίσης,
2: και τη μνήμη.
1: Θα μιλήσουμε και για το πώς τα παιδιά μπορούν να μας μαθαίνουν εμάς τους μεγαλύτερους διάφορα πράγματα, δίνοντας έτσι αξία σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα ξεκινούν τη ζωή τους. Και έχουμε το τι μας ξημέρωσε αμέσως μετά. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Γιώργος Καραδήμος τώρα με πνίγει τούτη η σιωπή. Μια πολύ ωραία διασκευή με τη μουσική του Γιάννη Σπανού εδώ φυσικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Μας ξημέρωσαν καταρχάς εκλογές στη Γερμανία, Δημήτρη. Διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες σε δύο περιφέρειες. Καθώς το ακροδεξιό, AfD, επικράτησε στο κρατήδιο Μέκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο.
1: Τι έκανε η αριστερά? Πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο.
2: Μάλιστα.
1: Σημαντική εξέλιξη αυτή.
2: Σημαντική εξέλιξη.
1: Δηλαδή με τους ακροδεξιούς το έχουμε συνηθίσει ως είδηση. Αλλά το να παίρνει η αριστερά την πρώτη θέση στο Βερολίνο, που βέβαια είναι μια ιδιαίτερη πόλη, προφανώς.
2: Μεγάλες αλλαγές έρχονται.
1: Πολύ μεγάλες αλλαγές.
2: Ο Μέρτς περιέγραψε την ήττα του στο Μεκλεμβούργο καταστροφή. Έτσι, την περιέγραψε καταστροφική ήττα.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει να έχει μπει το κόμμα στη Βουλή.
2: Ακριβώς.
1: Τι συμβαίνει εκεί. Τώρα, ως προς την προστασία της κύριας κατοικίας, έχουμε νέα ρύθμιση από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που μένουν από την υπόλοιπη περιουσία, έτσι εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
2: Μάλιστα. Επίσης, 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ήδη προγραμματιστεί πορεία στο σημείο εκεί στη Γλάδιστονος στις 6.30 το απόγευμα.
1: Και 8 χρόνια μετά. Από αυτό το τραγικό περιστατικό, το βίαιο αυτό περιστατικό, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, δηλαδή βλέπουμε, έχουμε κερδίσει κάποια ορατότητα, το λένε και οι διοργανωτές της πορείας.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι ασφάλεια για όλους.
2: Όχι. Και ακόμα έχουμε ερωτηματικά ως προς τη δικαιοσύνη πολλές φορές, έτσι,
1: βέβαια.
2: Και τους χειρισμούς.
1: Διακοπές ρεύματος σε 9 δήμους από σήμερα στην Αττική.
2: Ανάμεσά τους, έτσι, Δήμη Περιστερίου, Γλυφάδας, Βούλας, Νέας Μύρνης, Παλουφαλήρου, σε διάφορους δρόμους, έτσι, Ραφίνας, Κερατσινίου και στο Δήμο Αθηναίων.
1: Έχετε το νου σας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Θηβαίο, τη μικρή πατρίδα. Σε λίγο μιλάμε για Αλτσχάιμερ, διότι είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, 7 και 6 ώρα.
2: Καλημέρα.

0: Ζώδια. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, μεγάλη ανάσα. Σήμερα ξεκινάμε.
1: Καλημέρα και επειδή η μέρα αυτή είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση, να πούμε συγκεκριμένα για το Αλτσχάιμερ, και επειδή όλοι ίσως έχουμε γύρω μας ανθρώπους με θέματα άνοιας, μνήμης, απώλειας.
0: Να θυμίσουμε αυτό. Μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη ασθένεια που έχει να κάνει με την άνοια. Δηλαδή, δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει και αυτό το πράγμα τώρα. Καταστρέφονται τα εγκεφαλικά κύτταρά μας. Αυτό τώρα οφείλεται, όπως λένε οι ειδικοί, σε ένα συνδυασμό και γενετικών παραγόντων και στο περιβάλλον και εμφανίζεται σε μεγάλες ηλικίες. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα γιατριά στο Αλτσχάιμερ. Δυστυχώς.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τρόπος α να μην υπάρχει στίγμα. Δεύτερον, να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας με καθημερινές συνήθειες, θα το πούμε και στη συνέχεια, να προστατεύουμε τον εγκέφαλό μας και τη μνήμη μας, και φυσικά να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους όταν βλέπουμε συμπτώματα.
0: Ναταλία, αυτό που λες τώρα είναι μια πλευρά που καλό είναι να θίξουμε λίγο παραπάνω. Mm. Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ, όχι χρειάζονται παράσημο, είναι οι άνθρωποι που τους θαυμάζω τόσο μα τόσο πολύ για την υπομονή τους και τη βαθιά αγάπη που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τρόπο ζωής πια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι τρόπο ζωής.
1: Ακριβώς. Και έχει και τον πόνο μέσα.
0: Του
1: δεν με αναγνωρίζει ενδεχομένως, δεν μου μιλάει όπως μου μιλούσε, δεν θυμάται τις κοινές μας στιγμές και τα βιώματα. Έχει και ένα πόνο, δηλαδή, και σε φροντίζω και πονάω.
0: Υπάρχουν όμως φάρμακα όλο και πιο δυνατά για να επιβραδύνουν το ρυθμό εξέλιξης του Αλτσχάιμερ.
1: Και να πούμε και 2-3 μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Βεβαίως.
1: Ή θες να τα πούμε αμέσως μετά.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε κι άλλο για αυτήν. Σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Να έχουμε το νου μας. 7 και 4 εντωμεταξύ. Νίκος Ξελούρης, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Όπα,
1: όπα, όπα, όλα καλά.
0: Καλημέρα.
1: Μια χαρά, καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλή εβδομάδα, πώς είστε, πώς περάσατε, τι φάγατε, που λες και εσύ.
1: Έτσι, τι τρώγατε.
0: Στην αμαρκά του, Dolce Vita. Το έχω.
1: Τουλάχιστον από φαγητό είμαστε πάντα χορτάτη τη Δευτέρα. Έχουμε περάσει καλά.
0: Γιατί έφαγα πολύ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Και λέγαμε πόσο σημαντικοί είναι και οι άνθρωποι που φροντίζουν τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και θα μιλήσουμε και για κάποιες δράσεις που γίνονται.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορούμε να πάμε, να παρακολουθήσουμε και να μάθουμε περισσότερα.
1: Στο μεταξύ όμως μπορούμε παράλληλα και ο καθένας από εμάς να έχει το νου του σε μικρές καθημερινές συνήθειες που σε κάνουν έτσι να προλάβεις. Πυλώνες πρόληψης θεωρούνται.
0: Α.
1: Τον οποιαδήποτε έτσι θέμα στην μνήμη και στον εγκέφαλο.
0: Ναταλία, είναι κάτι σαν γυμναστική μυαλού δηλαδή.
1: Ακριβώς. Το πες όλο σωστά. Δηλαδή, διάβασμα, παζλ, νέες δεξιότητες ή ξένες γλώσσες που έχουν να κάνουν με το νου. Διατροφή επίσης.
0: Okay.
1: Ελαιόλαδο, ψάρια, ξηρή καρπή, λαχανικά. Αυτά
0: βοηθούν.
1: Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, φαντάζομαι ότι βοηθούν και στη μνήμη. Σωματική άσκηση, καθημερινή, 30 λεπτά αν περπατάς ή κάνεις λίγο αερόβια.
0: Το
1: και
0: περπάτημα,
1: φυσικά
0: ναι.
1: Η κοινωνική ζωή, Δημήτρη. Πάντα σε επαφή με φίλους, ένας εθελοντισμός, μια συμμετοχή σε ομάδες. Πολύ σημαντικά. Έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο για τη μνήμη μας,
0: ναι,
1: αλλά ιδιαιτέρως.
0: Ναι, προφανώς όλα αυτά βοηθούν γενικότερα το να είμαστε καλύτερα. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει να τα εφαρμόζω, θέλω να σου πω όσο μπορώ. Λοιπόν.
0: Το θέμα είναι να βρίσκουμε το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και να μπορούμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας να μην τεμπελιάζουμε. Είναι δύο παράγοντες που. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν όλα αυτά. Ή δεν έχουν συνηθίσει να βάζουν στον εαυτό τους αυτό το στόχο.
1: Αυτό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ, γιατί η ώρα πάει 7 και 23. Μαζί μας.
1: Λοιπόν, ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο τα νέα αυτά. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη, έτοιμη να σας υποδεχτεί σε ένα ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Μαζί με την ανανεωμένη Boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολωνάκι, η Nespresso On The Go. Πλέον δηλαδή μπορείτε να κάνετε μια στάση στην Boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στο γραφείο ή στη βόλτα ή όπου βρεθείτε. Η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι είναι και πάλι εδώ πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να τη γνωρίσετε.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Εμείς εντωμεταξύ, σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την κούπα της Ναταλίας. Το νέο μας παιχνίδι για καλό σκοπό.
1: Λαμβάνω μηνύματα και ερωτήματα, θέλω να ξέρεις για την
0: κούπα. Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Επίσης θα μιλήσουμε και για τα μαθήματα που μπορούν να μας δώσουν τα παιδιά μας αυτή τη φορά, αλλά και για την καλοσύνη των ξένων, μια νέα ενότητα που θέλουμε έτσι να εντάξουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κατά τα άλλα καλά, κάποιοι σποραδικοί μονάχα φόβοι απάγγεσαν στο στήθος του φετινού φθινοπόρου, όπως και κάτι μισοξεχασμένες υποσχέσεις ζέστης που λένε θα ξαναέλθουν επίσκεψη του χρόνου. Όλα, μα όλα καλά, απλώς ψυχραίνει ο καιρός, γοργοπόδαρος. Προσεχώς εποχιακά, Ανδρέα Ζερδεβάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης εδώ.
0: Πού είστε?
1: 7:30 Δημήτρη η ώρα.
0: 7:31 πες, ναι.
1: Πολύ
0: βεβαίως,
1: ωραία.
0: Βεβαίως. Και θέλουμε λίγο να σας φτιάξουμε έτσι τη διάθεση όσο γίνεται. Τώρα που ξεκινάτε και πάτε στη δουλειά και βαριέστε τη ζωή σας. Μεταξύ μας είμαστε, μην.
1: Αλλά μπορεί να έχεις περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με παιδιά, με ανήψια, οικογένεια.
0: Ωραίο χωρίς τσακωμούς.
1: Ναι, εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν γίνεται.
0: Μπράβο, το χαρακτηρίζουμε ωραίο με όλα αυτά μέσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, παρά τους τσακωμούς, παρά τις γκρίνιες, μετά στο τέλος μένει αυτή η γλυκιά γεύση.
1: Οπότε, διαβάζουμε γιατί κάνει καλό το να ρωτάμε τα παιδιά μας ή τα ανήψια μας, εμείς.
0: Ναι, εμείς που δεν έχουμε παιδιά.
1: Έτσι. Να μας διδάξουν κάτι, να μας πούν κάτι που γνωρίζουν καλά και που τους ενδιαφέρει.
0: Αυτή είναι μια νέα τεχνική που προτείνουν διάφοροι ειδικοί. Και τι λένε, ότι.
1: Λένε λοιπόν ότι κάνει καλό να κάνεις απλά μια ερώτηση που αφορά το παιδί. Γιατί? Του τονώνει την αυτοπεποίθησή του. Δείχνει ότι κάτι, ξέρεις, θέλει να στο πει, με τα δικά του λόγια, να στο εξηγήσει. Μπορεί να είναι οι δεινόσαυροι, κάτι που διάβασε για τους δεινόσαυρους, ή μια ωραία δεξιότητα.
0: Δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί, ας πούμε, έρχεται από το σχολείο και βλέπεις ότι δεν τα παίρνει τα μαθηματικά, και αντί να του βάλεις φωνές και να πεις δεν τα πας καλά κτλ., του λες, ωραία, δεν πειράζει. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ειδικεύεται σε έναν τομέα. Οπότε, πες μου, τι σου αρέσει.
1: Ή τι σου άρεσε σήμερα στο σχολείο. Ναι, οπότε, είναι μια άλλη κουβέντα για κάτι άλλο που του έδωσε το ενδιαφέρον.
0: Δεν σε βλέπει ούτε ως τιμωρό, ούτε ως άνθρωπο που θέλει απλά να τσεκάρει αν ξέρει πράγματα. Τον σε βλέπει σαν έναν άνθρωπο που θέλει όντως να μάθει κάτι από το παιδί.
1: Άρα, ισχυροποιείται και το δέσιμο μεταξύ γονιού ή θείου και παιδιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ερχόμαστε πιο κοντά, μειώνεται αυτή η απόσταση του ελέγχου, οτιδήποτε.
0: Και ένα παιδί καταλαβαίνει επίσης ότι ο γονιός ή ο κηδεμόνας ή ο θείος δεν είναι παντογνώστης.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό γιατί και εκείνος μεγαλώνοντας, το παιδί μεγαλώνοντας μετά, θα γίνει ένας ενήλικας που θα κλαίει όρημα. Να σου πω κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Να το ψάξω να το μάθω.
1: Και αυτό λοιπόν είναι απελευθερωτικό για τον ενήλικα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει αυτό το ρόλο του παντογνώστη. Οπότε είναι τριπλό το καλό.
0: Άρα τι μπορεί να μας μάθει ένα παιδί για παράδειγμα. Καταρχάς, πώς να λειτουργήσουμε το τηλέφωνο.
1: Αυτό.
0: Τάμπλετ, τον υπολογιστή. Τα βασικότερα μαθήματα. Λέει, έλα εδώ, για δείξε μου πώς γίνεται. Δεν το αναθέτει απλά να το φτιάξει το παιδί. Το αναθέτει να σου το εξηγήσει. Σωστά.
1: Εγώ έκανα μια βόλτα με τον ανιψιό μου το Σαββατοκύριακο και μου εξήγησε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει την έννοια του ταξιδιού. Ως ένα παιδί που ονειρεύεται να κάνει ταξίδια. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα κάναμε.
0: Οπότε το είδες μέσα από ένα τελείως παρθένο μάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. 7:33 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρώτη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα, Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Μια πολύ ωραία διασκευή, τεράστια επιτυχία.
1: Πολύ ωραία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Με την κούπα μου, σας καλωσορίζω.
0: Μπράβο.
1: Είναι η κούπα της Ναταλίας. Καλημέρα, Μελωδία Ναταλία. Έχω υπογράψει αυτή την κούπα.
0: Είναι η κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της η Ναταλία κάθε πρωί.
1: Και την ανταλλάσσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Είναι ένα παιχνίδι ανταλλαγών που στόχο έχει να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σπουδαιότερο, σημαντικότερο.
0: Είστε στόκερ της Ναταλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την κούπα σας τη θέλετε
1: εσείς. Είστε.
0: Εσείς που είστε στόκερ της Ναταλίας.
1: Δεν χρειάζεται να δώσετε κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Δίνουμε κάτι για την κούπα και μετά εμείς αυτό το κάτι θα το ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο για να γίνει αυτή η ροή η ωραία.
0: Ναι, γιατί
1: άρα
0: θεωρούμε ότι θα φτάσουμε και αυτή τη φορά σε κάτι έτσι σπουδαίο που θα το χαρίσουμε με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν, τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα μέχρι στιγμής, μας έχετε προτείνει. Για αντάλλαγμα, εντάξει, για ανταλλαγή.
1: Από πρακτικά αντικείμενα, ναι, όπως καφετιέρα.
0: Καφετιέρα φίλτρου.
1: Ναι,
0: φωτιστικό. Καλιά, αλλά μια χαρά.
1: Ναι. Ωραιότατο πίνακα ζωγραφική.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα
0: που
1: πολύ ωραίο.
0: Ψηφίσω αυτόν.
1: Η μαμά μου κάτι μας έχει στείλει, εντάξει.
0: Ένα καραβάκι για να σου πω.
1: Για κοσμητικό ωραίο από τις Κυκλάδες, μαμά μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μαμά, το παίρνεις εσύ.
0: Τι θα δίνετε εσείς αντάλλαγμα? Είναι για καλό σκοπό, είναι το νέο μας αγαπημένο παιχνίδι, ο νέος κύκλος δηλαδή, η κούπα της Ναταλίας. Μπορείτε να μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας να δείτε περισσότερα εκεί. Μιλώντας για καλή πράξη όμως, μιλώντας γενικότερα για το.
1: Για καλοσύνη.
0: Για καλοσύνη, θέλουμε να σας θυμίσουμε τη νέα ενότητα που έχουμε φτιάξει εδώ στην εκπομπή με ιστορίες καλοσύνης. Δηλαδή, ιστορίες που μας μοιράζεστε εσείς μαζί μας, μας στέλνετε, με περιστατικά μεταξύ αγνώστων ουσιαστικά.
1: Καθημερινά απλά, που κάποια κίνηση, μια χειρονομία, είτε κάναμε εμείς, είτε δεχτήκαμε, είτε ήμασταν μάρτυρες, σε μια δύσκολη στιγμή κάποιου. Ένα χέρι βοήθειας.
0: Από έναν άγνωστο, χωρίς αντάλλαγμα εκεί. Τίποτα. Καμία ανταλλαγή.
1: Γιατί ακούμε τόσο δυσάρεστες ειδήσεις που δείχνουν όχι μόνο καλοσύνη, το ακριβώς αντίθετο, που αξίζει αυτά
0: λοιπόν,
1: εμείς να σημειώνουμε.
0: Στέλνετε τις προσφορές σας για τις ανταλλαγές στο 695-66-14-992 μέσω Viber WhatsApp. Γράφοντας τη λέξη κούπα, εκεί μας στέλνετε και τις ιστορίες που έχετε, αν θέλετε. Επίσης και στο info@papakimelodia.gr και στα social του Μελωδία. Της Ναταλίας, τα δικά μου. Όπου θέλετε εσείς. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Περιμένουμε τις ιστορίες σας. Είναι πολύ σημαντικές. Θέλουμε να μοιραζόμαστε τον αέρα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτό. Κλαίει κάποιος, είναι χάλια, πάει ένας άγνωστος και πιάνει την κουβέντα.
1: Και, τον,
0: και λέει, όλα θα πάνε καλά.
1: Και τον βοηθάει.
0: Ναι. Ή δύσκολα περνάει αυτό, αλλά ο χρόνος γιατρεύει. Είναι σημαντικές κουβέντες και από αγνώστους εντωμεταξύ. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, το έχουμε ανάγκη.
0: Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγε. 7:43. Καλημέρα, Μελωδία.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Σας χωστάμε κάποιες λεπτομέρειες από το θέμα που ξεκινήσαμε λίγο πριν για την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ που είναι η σημερινή.
1: Αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν δράσεις. Για παράδειγμα, στο Μουσείο Μπενάκη πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μηνιαίως, ειδικά σχεδιασμένες για επισκέπτες με προβλήματα μνήμης και τους φροντιστές τους. Οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε, να βρείτε πληροφορίες κτλ. Αντίστοιχα, όμως, αυτή την εβδομάδα έχουμε το Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος, 26 και 27 του μήνα.
0: Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή. Ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ελεύθερη είσοδος. Και έχουμε και δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών.
1: Όλα μην αυτά... το φοβόμαστε. Ναι. Να μην το φοβόμαστε, γιατί ξέρεις, το λέμε καμιά φορά ακόμα και στους δικούς μας. Και λέει, άσε που θα κάνω. Κάνε.
0: Όχι. Διότι έχουν βγει νέα φάρμακα που, όπως είπαμε και πριν, επιβραδύνουν την εξέλιξη της νους. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ακόμα ένα άλυτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το Αλτσχάιμερ, αλλά όπως λένε οι γιατροί, μπορούμε τουλάχιστον να το καθυστερήσουμε. Και αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, να πούμε τώρα να σας θυμίσουμε κάτι άλλο εμείς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Σε λίγες μέρες, 2 Οκτωβρίου. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ σίγουρα πράγματα. Έχουμε μια special κυλίωση με σίγουρο νικητή.
1: Το είπες πολύ ήπια. Το χρηματοκιβώτιο λοιπόν.
0: Έλα, πάμε.
1: Έχει 10.502 ευρώ.
0: Τι θα κάνετε εσείς με αυτά τα χρήματα?
1: Α, ναι, πάλι το σκεφτόμουν. Με έχεις βάλει σε τέτοια διαδικασία. Εντάξει, πάντα τα ταξίδια είναι στη βασική προτεραιότητα. Πλέον όμως είμαι και στην αποταμίευση μέσα στη φάση που πάντα ήμουν, αλλά ναι, περισσότερο εκεί θα πάνε.
0: Δεν θες να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, δηλαδή. Να αλλάξεις κάποιο έπιπλο.
1: Σπίτι, ίσως.
0: Να αγοράσεις και σπίτι.
1: Κανείς δεν ξέρει στη ζωή αυτή. Τι να κάνεις.
0: Πας να φτιάξεις μια προκαταβολή. Δεκτών. Αν σου φτάνουν
1: είναι
0: αυτά τα
1: ένα
0: χρήματα,
1: πλάνο.
0: Δεν φτάνουν ακριβώς.
1: Ναι, βάζεις πλάνα.
0: Αλλά κάνεις την αρχή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο Win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει 2 Οκτωβρίου Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό ή στην τυχερή.
1: Ο οποίος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα. Πόσα χρήματα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο? 10.502 ευρώ.
0: Και αυτό είναι όλο. Και καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και σε καλή μεριά σε εσάς που θα κερδίσετε τα χρήματα αυτά. Τώρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω.
1: Α, ξέρεις, ε? Να πιω νερό εκεί που θα πληθείς. Το αγαπημένο
0: μου. Είναι λίγο cringe αυτό, ναι. Από το σύριαλ Αναστασία.

0: ακούγεται και αυτό.
1: Ελίνα Νικολακοπούλου, να πούμε, στίχη.
0: Ναι, και Δημήτρη Παπαδημητρίου, μουσική.
1: Ναι, ναι, καλά κάνεις και το λες. Ξέρεις, έχω δυναμία στη Ελίνα Νικολακοπούλου. Δεν
0: είναι λογικό.
1: Η στιχουργική αυτή δυνότητα.
0: Θέλω να σε δω να με αναζητάς όμως. Όχι, δεν θέλω να σε δω απλά. Θέλω να σε βλέπω. Να θες και εσύ, γιατί τον αθέλω εγώ δεν φτάνει. Λογικό. Αλλά μόνο τα άλλα μαζί. Και με αυτό το. Την cringe εικόνα να πίνω νερό εκεί που θα προθέσει.
1: Cringe εικόνα λέει. Υπάρχει και κάτι πιο ωραίο από αυτό. Έλα, δείχνει μεγάλο πόθο και επιθυμία και αγάπη και παράδοση ανεφόρων.
0: Και
1: πολύ ωραίο.
0: Όλο αυτό.
1: Κανείς δεν ξέρει, Δημήτρη μου.
0: Να σου πω εγώ μετά.
1: Α, ξέρεις εσύ, μάλιστα, μάλιστα.
0: Να αλλάξουμε περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που μας φέρνει πια πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία λοιπόν για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Και εμείς στις 8 ερχόμαστε με
1: κίνηση στους δρόμους.
0: Καλημέρα Μελωδία, ναι, Ναταλία Δημήτρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Συλλέγετε κασέτες, μάλλον κάνετε καλά.
3: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 8 και 1.
2: Καλή ώρα... εβδομάδα και υπομονή σε εσά που βρίσκεται. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Και μόνο που βλέπω τι γίνεται και την αντικρίζω. Που βρίσκεστε στου δρόμου τη Αθήνα, είτε στα αυτοκίνητά σα, είτε σε λεωφορεία, είτε σε ταξί, υπομονή, στον Κηφισό.
1: Βαθιά ανάσα.
2: Έτσι, είναι μπορντό.
1: Είναι χάλια
2: αυτό που
1: τα
2: λέω, το χρώμα, το πολύ το έντονο.
1: Αττική οδός επίσης.
2: Αττική οδός επίσης.
1: Το ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Και πάρα πολύ έντονο όπως πάντα στο κέντρο, δηλαδή από Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όλη αυτή η διαδρομή, καλή ρόηση, είναι κόκκινη.
1: Κάθοδος Μεσογείων, επίσης άνοδος Κηφισίας, περιφερειακός Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά σημεία δηλαδή.
2: Μπορείτε να είστε πιο άνετοι στο Γαλάτσι, στην Κυψέλη, στο κέντρο της Αθήνας ή ποιότερα, σε αρκετά σημεία, δεν μπορώ να πω. Λέω και αυτά, κατάλαβες.
1: Θες να δώσεις εσύ λίγο κουράγιο,
2: ναι, ναι, μια νότα αισιοδοξίας. Και νότια. Στην παραλιακή λίγο και στο Καλαμάκι βλέπω.
1: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά και μετά από στάδιο Σκεφυλής μέχρι να φτάσει στο λιμάνι. Εγώ δεν θα είμαι αισιόδοξος. Τα πράγματα θα δυσκολεύουν.
2: Καλά, Δημήτρη, μα είναι αυτός ο χαρακτήρας σου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, λέει, και δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Όχι, βέβαια. Και εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και σήμερα 8 και 3 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Θα μιλήσουμε σε λίγο, εννοείται, για την κούπα της Ναταλίας που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό.
2: Και να δούμε τι μας ξημέρωσε.
1: Βεβαίως, αμέσως μετά. Επίσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και για το αν αξίζει τελικά να έχεις πτυχίο. Έχουμε νέα έρευνα.
2: Ωραίο. Το τραγούδι είναι όχι τυχαίο.
1: Δρόμα δεν αλλάζουν τα μάτια από τη σειρά λόγω τιμής και αυτό από τηλεοπτική σειρά με κάτι φοιτητές εκεί στα 90's.
2: Έτσι, πόσο ήταν, έτσι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης στο πρωινό της
1: Δευτέρας. 21 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι μας έχει ξημερώσει?
0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Είχαμε εκλογές και είχαμε μια διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες. Το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Αυτά τα ονόματα των κρατηδίων με τρελαίνουν πάντα. Η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο. Οπότε έχουμε ακόμα μια περίπτωση ακροδεξιάς σε ένα κρατήδιο, αλλά και στο Βερολίνο την επικράτηση της αριστεράς. Είναι είδηση.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αυτό που σημαίνει στη Γερμανία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ιστορικό, αλλά να δούμε τι, πού θα γύρει τελικά. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Μέρτς τώρα, ο καγκελάριος, μιλάμε τώρα για τον καγκελάριο της Γερμανίας, είπε ότι αυτό που συνέβη ήταν μια καταστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε στην προστασία της κυρίας κατοικίας από σήμερα.
1: Νέα ρύθμιση από σήμερα, καθώς οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που διαμένουν από την υπόλοιπη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο κούρεμα εντός αγωγικών και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Επίσης, έχουμε πάλι Τραμπ στις ειδήσεις. Εξαπέλυσε νέα επίθεση στο Ιράν. Το ερώτημά μου λέει είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Όταν αρχίσουν τέτοιες δηλώσεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε τιμές βενζίνης. Όλες οι απειλές του Τραμπ, που μπορεί να είναι και απλά μια απειλή. Μια μπλοφάρη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και 8 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα στις 18:30 έχει οργανωθεί πορεία για την ισότητα, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη.
0: Την ορατότητα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά που κάπως έχουν μετακινηθεί, αλλά ακόμη θέλουν το δρόμο τους. Ναι. Και μια υπενθύμηση διαρκή.
0: Διακοπές ρεύματος 9 Δήμου σήμερα της Αττικής. Έχετε το νου σας. Περιστέρη, Γλυφάδα, Βούλα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάλιρο, Δήμος Αθηναίων, στη Ραφίνα, στο Κερατσίνη και στη Λαβριωτική. Για λίγες ώρες. Καλό είναι να το ξέρουμε από τώρα. Μην τυχόν τρέχουμε τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους
1: 31 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ καλά. Αν και αλλάζει ο καιρός, το σκηνικό του καιρού στην υπόλοιπη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Κώστας Τουρνάς από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Σε λίγο μιλάμε για πτυχία και για το αν τα πτυχία τελικά τα χρειαζόμαστε.
1: Ναι. Έχουμε νέες
0: έρευνες.
1: Για να διαπρέψουμε.
0: Ναι.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Τελειώσαν πια τα λόγια, τελειώσαν τα λεφτά, λέει το τραγούδι, και εγώ θα σε εισάγω με αυτόν τον τρόπο στο επόμενο.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι 21 Σεπτεμβρίου, τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 17. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πλέον μέχρι εκεί φτάνουν. Το πολύ.
1: Μη σου πω και νωρίτερα.
0: Αν πληρώνεις σε πρώτη του μήνα, λέμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Οπότε,
1: αξίζει να αναρωτηθούμε σε σχέση λοιπόν με τα οικονομικά μας, την ανεργία, τα ποσοστά κτλ. Αξίζει να έχεις πτυχίο σήμερα ή όχι?
0: Μας έχετε μια έρευνα από τις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, τι λένε οι ειδικοί? Ότι πλέον το να έχεις πτυχίο δεν σημαίνει ότι βρίσκεις αμέσως δουλειά. Δηλαδή τα ποσοστά ανεργίας πλέον σε όσους δεν έχουν πτυχίο είναι πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με τα ποσοστά εκείνων που έχουν πτυχίο και βρίσκουν και ψάχνουν για δουλειά. Δηλαδή αν δεν έχεις πτυχίο και δεν έχεις απαιτήσεις και έχεις απλά μια εξειδίκευση κάπου, προσωπική λόγω του ταλέντου που έχεις, ας πούμε, ή έχεις ασχοληθεί με έναν τομέα, σε προσλαμβάνουν. Αν έχεις τελειώσει μια μεγάλη σχολή και θεωρείς ότι με αυτό το πτυχίο θα βρεις δουλειά, οι θέσεις υπόλοιπες είναι κατηλημένες και δεν γίνονται νέες προσλήψεις. Οπότε λοιπόν, αν είσαι ειδικευμένος σε ένα τομέα, χωρίς κάποια βούλα πανεπιστημίου, βρίσκεις δουλειά πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, αυτό το βλέπω να ισχύει και εδώ πάντως. Γιατί η ανεργία στους πτυχιούχους ηλικίας 25 με 34 διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ την ίδια στιγμή είναι στο 5% η μη πτυχιούχοι.
0: Αυτά κολλάνε και με όσα λέμε κάθε χρονιά την ημέρα των Πανελληνίων σε παιδιά που δεν τα καταφέρνουν. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ και μην στεναχωριέστε πλέον τόσο πολύ. Και τα πράγματα έχουν αλλάξει συγκριτικά με την
1: Είναι δυσάρεστο. Είναι και συγκεκριμένοι κλάδοι, έτσι, και ειδικότητες που περνούν έτσι μια δυσκολία στην έβρεση εργασίας, κυρίως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, καλές τέχνες κτλ. Ναι. Ενώ αν μιλάμε για άλλες θέσεις πιο τεχνολογικο-μηχανολογικές, είναι λίγο πιο
0: και
1: εύκολα τα πράγματα.
0: Επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τα τεχνικά κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή, θες να γίνεις ηλεκτρολόγος, θες να γίνεις μηχανικός, θες να γίνεις και υδραυλικός ακόμα. Κυνήγησέ το. Μην το φοβάσαι. Αυτό μας λέει η νέα εποχή. Το στάτους δεν συνδυάζεται απαραίτητα με πτυχίο επιτέλους.
1: Γενικά κάνε αυτό που, στο οποίο έχεις ταλέντο και που αγαπάς.
0: Ναι, τελεία.
1: Και προσπάθησε για το καλύτερο βασικά. Ναι.
0: Και μην αγχώνεσαι με το πτυχίο του πανεπιστημίου, δεν σημαίνει και τα πάντα πια. Είναι σημαντική η παιδεία που σου δίνει το πανεπιστήμιο.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, βρε Δημήτρη. Συγγνώμη, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντική η καλλιέργεια που σου δίνει το πτυχίο.
1: Ναι, με αλλά... αυτή την έννοια. Όχι ναι. Για να βρει δουλειά, όχι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Αν θεωρείς ότι θα βρει δουλειά και θα είσαι καλό στη δουλειά σου μόνο αν έχει ένα χαρτί.
1: Από την άλλη, μην νομίζεις ότι αν έχεις ένα ταλέντο στην επικοινωνία θα γίνεις οπωσδήποτε influencer και social media.
0: Όχι, μιλάμε
1: και
0: για τεχνικά επαγγέλματα.
1: Έτσι.
0: Τώρα τα υπόλοιπα
1: το
0: είναι.
1: Το λέω γιατί και αυτή η δουλειά θεωρείται και χρήματα
0: φυσικά,
1: αποφέρει.
0: Φυσικά. Και πουλάς αέρα με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά αν δεν έχεις ασχοληθεί και μόνος σου να πας σε κάποιο σεμινάριο να κάνεις πράγματα, δεν θα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό.
0: Βεβαίως. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιώργος Νταλάρας, Καράβια στη στεριά, ένα τραγούδι γεμάτο παράλογα, που μερικές φορές γίνονται και αληθινά. Και όλα σε στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Μίνου Μάτσα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας, 8 και 18.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε νέο ποσό, μεγάλο, και μια μεγάλη κλήρωση 2 Οκτωβρίου.

0: Χρήστος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 8 και 24 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν τελικά αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι πάρα πολύ επειδή δεν έχεις πτυχίο. Και τα νέα στοιχεία που έρχονται από διάφορες έρευνες.
1: Όχι, περισσότερο, συγγνώμη Δημήτρη μου, περισσότερο στεναχωριέσαι αν έχεις πτυχίο και δεν βρίσκεις δουλειά.
0: Επίσης.
1: Αντάξια σου, αντάξια του πτυχίου σου, του κόπου που έχεις και του υδρότα που έχεις ρίξει. Αυτό.
0: Ναι. Τα νέα στοιχεία λοιπόν που μας έρχονται απ' έξω, και αυτά ξέρετε όταν έρχονται απ' έξω επιβεβαιώνονται και στη χώρα μας μετά από λίγα χρόνια, είναι ότι η ανεργία είναι πολύ μικρότερη σε όσους δεν έχουν πτυχίο πια. Αυτό. Και λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή έχουμε μεγάλη ανάγκη, στην αγορά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χειρονακτικές εργασίες και για επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα, δεν τα έχουν τσιμπήσει στα πανεπιστήμια για να δίνουν ένα χαρτί για αυτόν τον λόγο.
1: Εντάξει. Μπορεί να έχεις ένα ταλέντο και ένα χάρισμα κάπου που όντως να μην σου χρειάζεται πτυχίο. Το δίνω φυσικά, εννοείται να το δοθεί ευκαιρία.
0: Για τα social media χρειάζεται πτυχίο?
1: Για τα social media, κατά τη γνώμη μου. Ένα πτυχίο επικοινωνίας, οτιδήποτε. Και χάρισμα και πτυχίο. Γενικά θεωρώ ότι για να είσαι ανταγωνιστικός και όσο γίνεται καλύτερος, ναι. Από την άλλη, επειδή μου το σχολίασες πριν, όχι απαραίτητα. Στην πράξη, όχι, φυσικά και όχι.
0: Στην πράξη, όχι. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ. Τώρα, το χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μπορεί ένας από εσάς ή μία από εσάς να κερδίσει 10.502 ευρώ στις 2 Οκτωβρίου, είναι Παρασκευή. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένουμε μέχρι την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 10.502 ευρώ. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και. Τι άλλο.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη. Μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Nespresso on the go. Πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση και να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα του γραφείου ή όπου σας βγάλει μέρα. Η Nespresso Boutique είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι.
0: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom, που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε σε λίγο με... Τι?
1: Έχουμε να συνεχίσουμε κάποιες συζητήσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς θέλουμε να μιλήσουμε πιο πολύ για τέχνη, να πάμε λίγο σε τέχνη.
0: Έχουμε προτάσεις για ταινίες.
1: Καινούργια εβδομάδα έρχεται, έχουμε να δούμε πράγματα.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Cafibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα. Θα είναι 20 χρόνια πριν. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε. Έπειτα έφυγε θαρρό στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί. Και πια δεν ειδωθήκαμε. Γκρίζα, Κωνσταντίνος Καβάφης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Ζώδια. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, 8 και 37 η ώρα. Σας έχουμε προτάσεις για σινεμά. Διότι το αγαπάμε το σινεμά, το έχετε καταλάβει. Ε?
1: Όλες τις τέχνες, κυρίως σινεμά και θέατρο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες.
0: Η Ναταλία είναι του θεάτρου και του θεάτρου.
1: Εγώ πάρα το πολύ. Ναι, ναι, θέατρο πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σινεμά σειρές, να ξέρετε.
1: Ναι, το σειρές το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
0: Λοιπόν, έχουμε καταλάβει, ναι.
1: Τι έχουμε τώρα. Σινεμά ξανά. Νέα, μεγάλη κινηματογραφική δράση. Πάρα πολλές ταινίες παλιές, επιλεγμένες από προσωπικότητες των τεχνών, ναι. Ηθοποιούς, σναριογράφους, κριτικούς κτλ. Κτλ. Συνολικά 50 είναι οι ταινίες που προβάλλονται αυτό το διάστημα
0: σε αρκετές
1: πόλεις. Ναι, ναι, ναι. Από τις 15 του μήνα. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Πάτρα και Βόλο κτλ.
0: Δηλαδή έχουμε
1: με
0: την ευκαιρία...
1: μειωμένο εισιτήριο. 5 ευρώ.
0: Πολύ έτσι. Ωραία. Και έχουμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες σημαντικές. Έτσι όπως έχουν διαλέξει αυτοί οι άνθρωποι που είπε και η Ναταλία, στην μεγάλη οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι στην τηλεόρασή μας, ναι, και δεν ξέρουμε πού να τις βρούμε.
1: Δεν τις είχαμε δει ποτέ. Πάμε να πούμε σήμερα, Δημήτρη, τι μπορεί να δει κανείς.
0: Σήμερα παίζει στον κινηματογράφο Συνόμπο Μασκότ στον Ταύρο η μανία του Πανουσόπουλου στις 8 και στις 10 η Γλυκιά Συμμορία με αυτό το τέλειο soundtrack του Χατζινάσιου. Καλά, η ταινία αυτή εντωμεταξύ του Νικολαίδη είναι ταινία ορόσημο, που μιλάει και ουσιαστικά τι κάνει, αποδομεί όλο αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Γι' αυτό που... και ανήκει σε αυτή τη θεματική ενότητα, βέβαια, που πολύ, πολύ σωστά επεσημάνες.
0: Και ουσιαστικά είναι μια παρέα νέων που τα ανατρέπει με τη ζωή του όλα αυτά.
1: Επίσης έχουμε στο Παγκράτη, από την άκρη της πόλης, του Γιάνναρη.
0: Είναι μία από τις πρώτες ταινίες από τη δεκαετία του 90 και μετά που δείχνει την άλλη Αθήνα, που τολμάει ένας σκηνοθέτης να δείξει και την άλλη Αθήνα που υπάρχει, η οποία τότε δεν προβαλόταν πουθενά.
1: Συζητήθηκε πολύ θυμάμαι.
0: Μόνο στα δελτία ειδήσεων
1: τότε, ναι,
0: υπήρχε,
1: ναι,
0: αυτή η Αθήνα.
1: Και έχουμε και πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλιμέτη, πιο εμπορική ελληνική ταινία όλων των εποχών, στο Village το Ρέντι.
0: 7.30 προβάλλεται.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: στις
0: 7.30 στο Village, στον Άγιο Δημήτριο, στο Athens Metro Mall. 7.30 το Τέλος Εποχής. Επίσης μια ταινία που είχε συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Αυτή δεν την έχω δει.
0: Του Αντώνη Κόκκινου. Mm. Για μια παρέα που μεγαλώνει, μεγαλώνοντας συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί εν τω μεταξύ. Είναι αυτές τις κλασικές. Η κλασική ιδέα.
1: Οπότε κρατάμε σημειώσεις. Σινεμά ξανά λέγεται η δράση.
0: Με 5 ευρώ.
1: Οπότε μπορείτε να βρείτε και γενικά όλες τις ημέρες τι προβάλλετε και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Χριστίνα Γκόλια και το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix. Πάντως σε αυτή τη δράση, το σινεμά ξανά, προβλήθηκε και η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα του Κακογιάννη με τη Λαμπέτη, μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες που είναι και λίγο αδικημένη, νομίζω. Κάποια στιγμή θα τη συζητήσουμε, ψάξτε την πάντως. Είναι για μια αστική οικογένεια που αρχίζει και χάνει τα λεφτά της τη δεκαετία του 60 και...

0: τεράστιο τραγούδι. Μίκης Θοδωράκης φυσικά. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας μας το θύμισε. 8:47 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ναταλία και Δημήτρη. Ακούσατε πριν από λίγες μέρες αυτό το περιστατικό με κλωνοποίηση φωνής μέσω AI.
1: Ακούσατε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο πια. Γιατί αν αρχίζει και σου θυμίζει αυτός που σε έχει καλέσει, ένα δικό σου πρόσωπο.
0: Δεν είναι μια άγνωστη φωνή που σου λέει για ημολογιστής.
1: Ναι, που έχει τύχει σε εμάς. Έχει συμβεί αυτό σε όλους. Δηλαδή, αλογιστή σου είμαι.
0: Από τη ΔΔΔΕ και τα λοιπά.
1: Και πάλι κάτι θα ψηλιαστείς. Πόσο μάλλον όμως αν αναγνωρίζεις οικείο σου πρόσωπο.
0: Λοιπόν,
1: και είσαι και κάποια ηλικία.
0: Βέβαια. Αυτό
1: θέλει
0: θέμα.
1: Προσοχή.
0: Όσο
1: γιατί
0: μεγαλώνουμε, γινόμαστε όλο και πιο αθώοι και αγνοί.
1: Απαντάς στο τηλέφωνο, λίγο ασυναίσθητα, λίγο ασυνήθιστα. Δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι εκείνη την ώρα. Α, πες μου ποιος είσαι. Ανταγωνιστικό κωδικό, Δημήτρη. Με παίρνεις και μου λες κάτι. Πρέπει να σε ρωτάω. Ποια ήταν η πρώτη μας κουβέντα.
0: Ναι. Γιατί αν μια γνώριμη φωνή σας τηλεφωνείς και σας πει, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι χρήματα, Ναταλία, κάποιος με τη φωνή μου. Και σου πει, μπορείς να βάλεις παρακαλώ χρήματα εκεί. Γιατί έχω ξεμείνει. Και έχει την ίδια φωνή με μένα. Πρέπει να, όταν η κουβέντα πάει στα χρήματα, πρέπει αμέσως να κάνεις κάποια βήματα. Τι λένε τώρα εδώ οι αστυνομικοί. Πρέπει αμέσως να διακόψεις κάθε ύποπτη τέτοια τηλεφωνία, να μην λες τίποτα σχετικά με χρήματα,
1: περιουσίες, οικονομικά,
0: και παρόλα αυτά να τσεκάρεις με ερωτήσεις κλειδιά το αν αυτή η φωνή που σου ζητάει χρήματα είναι δικό σου άνθρωπος.
1: Είναι αυτό που σου λέω, ότι είναι δύσκολο να είσαι τόσο συγκεντρωμένος εκείνη την ώρα, αλλά αν έχεις όντως μια παραμικρή υποψία, γιατί ας πούμε εγώ. Ξέρεις ποιος θα σου ζητούσε χρήματα σε ένα τηλεφώνημα, να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Έχεις λίγο το μυαλό σου. Οπότε κάνεις μια ερώτηση. Ποια ήταν το πρώτο μας επιτραπέζιο που παίξαμε μαζί, παράδειγμα. Και εκεί κάτι θα συμβεί. Συνήθως θα στο κλείσουν.
0: Ξέρετε πόσα χρήματα έβγαλε αυτή η Σπύρα μέχρι τώρα. Είχε βγάλει πάνω από

0: εκατομμύριο ευρώ. Με αυτή την απάτη. Με την τεχνητή νοημοσύνη και τη φωνή που μοιάζει με τη φωνή του αγαπημένου προσώπου. Τι έκαναν, τηλεφωνούσαν ουσιαστικά και έλεγαν για την οπτική να είμαστε, και τον καθυστερούσαν τον άνθρωπο στη γραμμή για να πάρει η τεχνητή νοημοσύνη αρκετό δείγμα φωνή και να την κλωνοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς εξαρθρώθηκε τουλάχιστον αυτή
0: πάλι
1: η
0: καλά.
1: Σπήρα. Να δούμε.
0: Καλημέρα, μελωδία. Το νου μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ενημερώνουμε και εξηγούμε κυρίως τα πράγματα στους μεγαλύτερους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας. 8:49 η ώρα, πριν ο Δευτέρας, καλή εβδομάδα, Ναταλία Δημήτρης, 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 7 η ώρα και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί μαζί μα έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδο.gr και αποκτήσέ το.
0: Επίση μαζί μα έχουμε και σήμερα την Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όρμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, και θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας σε λίγο, διότι γίνεται και καλό σκοπό.
1: Βεβαίως, είναι
0: το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
3: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημητρής.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και υπομονή στους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
2: Η κίνηση αυξημένη. Πώς λένε πάντα, οι βασικές αρτηρίες. Αυτό, παιδιά. Στις βασικές αρτηρίες έχουμε κόκκινο. Ναι. Είμαστε στο κόκκινο και στο μπορντό. Υπομονή στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο.
1: Ναι, στην κάθοδο θα βρείτε μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει από τη μεταμόρφωση λίγο πριν την Αττική Οδό. Και στην Αττική Οδό θα βρείτε μποτιλιάρισμα προς αεροδρόμιο πριν το Ζεφύρι.
2: Αυτό δηλαδή, τι πήκρα με την Αττική
1: Οδό. Λίγο μετά τα λιώσκια, ναι. Που τη φτιάξαμε για
2: ναι,
1: να.
2: Όπως και με τη Συγκρού πικραίνομαι από τότε που έχουμε και στη Συγκρού κίνηση. Πικραίνομαι όταν πηγαίνω εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ.
1: Και γενικά δυστυχώς οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όσους και δρόμους και να φτιάχνουμε, αν δεν φτιάξουμε τα μέσα, θα έχουμε απλά περισσότερα αυτοκίνητα. Δεν διορθώνεται πολύ η κατάσταση.
2: Δεν ξέρεις ποτέ με τη βενζίνη καλά, ναι. Τι θα γίνει, πώς θα αφήσουμε καλά. Το αυτοκίνητο σιγά σιγά.
1: Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό και μετά, όπως επίσης και από Χαλάνδρη κιόλας. Ναι. Και στην κάθοδο της Κηφισίας από Δαχτυλίδη και μετά μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρη. Άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου.
2: Βέβαια, πάντα ωραία. Εκεί. Και αυτά, Μεσογείων έχει, ωραία. Έχει.
1: Καθαρά, εσύ που θέλεις και την αισιοδοξία, το ποσοστό.
2: Έχω πει τα καθαρά που βρίσκονται. Λίγο στην Ποσειδόνος έχουμε έτσι λίγο καθαρά τοπία. Μικρά σημεία με κόκκινο.
1: Εκεί στο Φάληρο θα βρείτε λίγη έτσι ανάσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ζωγράφου, Ήρεμα, Κυψέλη, Γαλάτσι. Και εκεί αρχίζουν και κοκκινίζουν οι αρτηρίες.
1: Ναι, ναι. Διαφωνώ.
2: Το ξέρω.
1: Χάλια όλα. Οπότε εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Καλά, όχι, πρώτα έχουμε το τι μας ξημέρωσε.
2: Έχουμε τι μας ξημέρωσε και έχουμε μετά και ένα ωραίο θέμα που αφορά τις σχέσεις. Και κυρίως το τι κάνεις όταν ο σύντροφος δεν έχει κοινωνική ζωή.
1: Ποιος το υπογράφει, ποιος η γυναίκα, επιστήμονα.
2: Εγώ το υπογράφω, εγώ.
1: Χάρης Αλεξίου τώρα το τραγούδι, το κύμα. Καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Η ώρα πάει 9 και 7 για να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα.
1: Λοιπόν, εκλογές στη Γερμανία. Με τη διπλή ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες σε δύο περιφέρειες, καθώς το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο. Με την. Εγώ, εντάξει, μου αρέσει πολύ, θέλω να το πω, με αυτή τη 45χρονη, την Elif Eralp, που είναι τουρκικής καταγωγής, δικηγόρος, προασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Παιδί μεταναστών, λοιπόν.
1: Ναι, η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς στο κρατήδιο του Βερολίνου με 25,3%. Και να πούμε ότι το πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα χάρη στους νέους 16 έως 29 ετών που ψήφισαν σε ποσοστό 48%.
0: Τι λένε ο Μαμντάνι του Βερολίνου.
1: Και πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Η ακροδεξιά παραμένει δυνατή, αλλά αυτή η είδηση για την αριστερά στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης για το τι συμβαίνει εκεί. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία επηρεάζουν και άλλες χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο μας σημειώσε σήμερα.
1: Προστασία κυρίας κατοικίας. Τι έχουμε εδώ. Νέα ρύθμιση από σήμερα. Καθώς οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που διαμένουν από την υπόλοιπη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Έχουμε και Τραμπ επίσης στο δελτίο μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη είπε πως το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, μιλώντας για το Ιράν. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Το Ιράν από την άλλη είπε πως θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχεύσει τοποθεσίες που δεν έχουν προηγουμένως δεχτεί επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέα επίθεση εναντίον του.
1: Μια είδηση που έρχεται από το Hollywood και από την οικογένεια της Cindy Crawford, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γιος της σε ηλικία 27 ετών, μοντέλο, νεαρός, ήταν σε κλινική αποτοξίνωσης, ναι, και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια
0: θέματα.
1: Φυσικά ζητά.
0: Ναι, και θέματα με ουσίες,
1: ναι, ναι.
0: Και θέματα με ψυχολογία.
1: Ψυχολογικά, ψυχικής υγείας.
0: Φυσικά.
1: Θα μάθουμε περισσότερα.
0: Νομίζουμε ότι όσοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, περιουσίες και διασημότητα. Ότι...
1: Μα αυτό δεν λένε και στις καλύτερες οικογένειες ότι συμβαίνουν. Ναι, αυτό είναι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στη Γλάστουνος. Ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εδώ στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Έχει ήδη προγραμματιστεί πορεία στο σημείο στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια έχουν περάσει και από τότε έχουν κάποια πράγματα.
1: Αλλάξει,
0: αλλά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Μιλάμε για περισσότερη ορατότητα, αλλά δεν μιλάμε ακόμα για ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, ισότητα και δικαιοσύνη.
0: Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 32 βαθμούς. Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει.
1: Εδώ βλέπω και κόκκινο και πράσινο. Θα μου πεις. Πάμε.
0: Τι πάει τηλέφωνο.
1: Βασιλική. Α, εντάξει, εντάξει.
0: Νίκος Γιώγαλας. Η Βασιλική, καλημέρα. Ποιος είναι.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, 9 και 4 η ώρα.
0: Έχεις φωνή χουζουριού.
1: Κοίταξε, ναι, έχω φωνή χουζουριού γιατί διάβαζα έτσι μια ιστορία καλοσύνης. Είδες που τα συζητάμε από την αρχή της εκπομπής σε σχέση με το...
0: Ναι, είναι μια νέα ενότητα που έχουμε φτιάξει από τις 7 το πρωί.
1: Ναι, τι μπορεί να μας φτιάξει το κέφι, κάποια μικρά καθημερινά πράγματα, να μας ανακουφίσει,
0: να μας συγκινήσει επίσης. Ναι. Η καλοσύνη των ξένων, που ένας άγνωστος έρχεται και σε βοηθάει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που σου συμβαίνει κάτι απρόβλεπτο και έχετε ένας ξένος και μένεις από μπαταρία και λες, υπάρχει ένα κινητό παιδί, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο, είναι πολύ επίγον. Και έρχεται ένας ξένος και σε εμπιστεύεται και σου λέει, ορίστε. Πάρε από εδώ.
1: Ναι, και πήρα εγώ αυτή τη φωνή, Δημήτρη μου, γιατί βλέπω εδώ που μας έχει στείλει η φίλη μας η Μαρία και λέει ότι τίνουμε να θεωρούμε πια πράξη καλοσύνης, και όντως να είναι, να σταματήσει κάποιος τη διάβαση.
0: Α, τύπου Βελβετία,
1: Λονδίνο. Και να μας αφήσει να περάσουμε, το δρόμο χωρίς να φοβόμαστε, ναι, ότι θα μας πατήσει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλη αλήθεια, σκέφτομαι.
0: Συμφωνώ,
1: και είναι μια πράξη καλοσύνης.
0: Αν και βλέπω όλο και πιο συχνά ανθρώπους να σταματούν σε διαβάσεις.
1: Το θέμα είναι να σταματήσεις εσύ και να σταματήσει και ο διπλανός.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι εσύ να σταματήσεις και ο διπλανός να πατήσει κάτι. Αυτό τρέμω να σταματήσω για να μην ξέρεις ότι
0: αυτή την περίπτωση
1: συνεχίσει.
0: Τσεκάρεις τι συμβαίνει πίσω σου, τι συμβαίνει δεξιά πίσω και λες τον πεζό, περίμενε. Γιατί του έχει κρύψει και την ορατότητα κάπως.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε κάπως το...
1: Θέλει πάντως κόλπο και εκπαίδευση. Ναι.
0: Τώρα θα ήθελα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο θέλω να πω,
1: ναι,
0: ως Δημήτρης, ότι
1: βεβαίως
0: ακολουθούν κάποια στερεότυπα που οι άντρες θα κληθούμε να τα ανατρέψουμε. Συνεχίζουμε.
1: Γιατί? Γιατί ξαναδείς, διαβάζω εδώ, γιατί θεωρείται φαινόμενο, δεν είναι δική μου άποψη, καθότι εγώ δεν είμαι παντρεμένη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ αφορά τις παντρεμένες γυναίκες, που όπως έχει παρατηρηθεί λοιπόν σε έρευνα και έχουμε διαβάσει και σε άρθρο, αναλαμβάνουν από ένα σημείο και μετά την κοινωνική ζωή των συζύγων. Αρετούνται
0: αυτά...
1: λίγο οι άντρες από τα κοινωνικά.
0: Ακόμα και να μην παντρευτούν, να μην παντρευτεί ένα ζευγάρι, συμβαίνει, υπάρχει η τάση στις γυναίκες, μόλις περάσει η περίοδος της μεγάλης έλξης και του πολύ έτσι δυνατού έρωτα, να υπάρχει το άγχος για την κοινωνική εικόνα του ζευγαριού γενικότερα.
1: Αυτό είναι άγχος λοιπόν της συζύγου, θεωρείς, και της συντρόφου, και δεν είναι παρέτηση του ανδρός από το ότι εντάξει τώρα δεν χρειάζεται. Εξαντλούμε όλη την κοινωνική μας ευελιξία κτλ. Στη δουλειά. Το ναι, ταλέντο, ναι, το κοινωνικό και μετά τίποτα άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτό το πολύ ζωηρό μυαλό των γυναικών. Είπαμε, θα έχουμε πολλά στερεότυπα τώρα, συγχωρέστε μας, απλά καμιά συζήτηση κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και από την άλλη, υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι παρέτηση ακριβώς των αντρών, ή απλά ότι οι άντρες δεν ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα ή ασχολούνται μονικά με ένα-δύο θέματα και τα υπόλοιπα δεν τους αφορούν. Και βλέποντας ότι η γυναίκα έχει αναλάβει το ρόλο να φτιάξει πράγματα, να συντηρήσει κοινωνικές σχέσεις, να αγχωθεί για το τι δώρο θα πάρουμε στην επίσκεψη που θα πάμε.
1: Σωστό.
0: Δεν ασχολείται
1: είναι
0: ιδιαίτερα.
1: Αλήθεια. Γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, είναι οι τύποι γυναικών. Η γυναίκα βοηθός που προσπαθεί να τον βοηθήσει να ξεκινήσει π.χ. κουβέντα ή να μπει σε κουβέντα. Η καθοδηγήτρια τον καθοδηγεί να βγούμε, να κάνουμε, να μπούμε σε παρέες.
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
1: Και κάποιες που παρετούνται εντελώς και λέει όχι, δεν θα τον αναλάβω.
0: Το χειρότερο είναι όταν αρχίζουν και του ψωνίζουν ρούχα επειδή θεωρούν ότι ο τρόπος που ντύνεται δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Πάμε.
0: Πάμε στα κλασικά μας. Δήμητρα Γαλάνη εδώ, ζωντανή ηχογράφηση αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 9 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Να σας μιλήσουμε για την κούπα μας. Την κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της τώρα. Αν θέλετε να την αποκτήσετε εσείς που τη θαυμάζετε και την.
1: Άσε τα λόγια τώρα. Άσε τώρα.
0: Γι' αυτό έλεγα του στόκερ. Ένα στόκερ θέλει
1: την
0: κούπα σου.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν την έχω ανεβάσει σήμερα. Θα την ανεβάσω όμως αμέσως μετά. Ναι. Γιατί μπορείτε να την αποκτήσετε εσείς αν μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο θα την ανταλλάσσετε. Το οποίο εμείς με τη σειρά μας θα ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο και επόμενο μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο που θα δοθεί για καλό σκοπό.
0: Κάτσε να σε φωτογραφίσω τώρα.
1: Δεν ξέρει να φωτογραφίζει. δεν ξέρει. Κάτσε να ανάψω το φωτάκι εδώ για να είμαστε λίγο χαριτωμένοι. Ένα λεπτό.
0: Έτσι, θέλω πρόχειρη να είναι. Δεν θέλω
1: πρόχειρη,
0: να είναι.
1: Πρόχειρη, εγώ δεν ανεβάζω πρόχειρες φωτογραφίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι.
1: Τέτοιες ώρες ξυπνάμε 5.30 το πρωί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για καλό σκοπό, στέλνετε μήνυμα γράφοντας κούπα στα δικά μου social media, στα social media του Δημήτρη, στο Μελωδία, στο info@melodia.gr. Επίσης, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι, στο 695-66-14-992.
1: Όχι να μας πάρετε τηλέφωνο, Viber και WhatsApp είναι αυτό, συγγνώμη.
0: Μας στέλνετε μήνυμα.
1: Με βγάζει φωτογραφίες παράλληλα και έχω χάσει τον ιρμό μου.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Και να μας πείτε με τι θα ανταλλάσσετε την κούπα. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλές προτάσεις, οι οποίες κυμαίνονται από πίνακα ζωγραφικής μέχρι καφετιέρα, μέχρι αναλόγιο, μέχρι βιβλίο, αμπαζούρ, τι άλλο, Δημήτρη μου.
0: Αυτά. Και ένα καραβάκι από τη μαμά σου που έχει
1: στείλει. Τη μαμά μου, ξέρετε, τη μαμά μου δεν θα μπει στη. Δεν θα το ανταλλάξουμε τη μαμά μου, εκτός αν είναι το καλύτερο, η καλύτερη ιδέα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανταλλαγές σας. Για καλό σκοπό γίνεται όλο αυτό, Δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο που τίξε ο Κολωνάκη μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη. Και μαζί της έρχεται κάτι καινούριο. Nespresso on the go. Μπορείτε πλέον να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας. Η Εσπρέσο που τίξε ο Κολωνάκη είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι.
0: Επίσης έχουμε και σήμερα μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Νέο φοιτητικό σπίτι σημαίνει και νέα αρχή, οπότε και στο ρεύμα. Συμβαίνει αυτό. Κάνουμε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Για περισσότερη οικονομία από την αρχή, μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε εμείς με προτάσεις για σειρές.
1: Συνεχίζεται η τέχνη. Το διπορικό στην τέχνη.
0: Τέχνη, άρτο και θεάματα φυσικά.
1: Να δούμε τι σειρά θα μας προτείνει σήμερα ο Δημήτρης.
0: Για να δούμε.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αδιέξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μένε τη φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Παλιές συνήθειες μιας ανέξοδης αιωνιότητας και μιας κατεπίφασης προσήλωσης στις εντολές του Θεού και στους νόμους των ανθρώπων που με καθιστούσαν συνένοχοι στη φθορά. Της έκοψα μαχαίρι. Να σκεφτείς, δεν ακούω ειδήσεις στις 6. Δεν πίνω καφέ με το πρώτο φως. Δεν διαβάζω εφημερίδες. Κουφάρια πεθαμένων άστρων. Ελένη Θεοχάρους.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
4: Πού μας πάει της ψυχής.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: τραγωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 36 ώρα το Σαββατοκύριακο. Εσύ, Ναταλία, είδες καθόλου κάποια σειρά ή μόνο Σωρολόπου?
1: Δημήτρη μου, εγώ με τη νέα μου ζωή εδώ πέρα μαζί σου, κοιμάμαι από τις 11 παρά τέταρτο, κολύμπησα πολύ, περπάτησα πολύ, τι άλλο έκανα, έκανα γυμναστική. Και κοιμήθηκα, όχι, δεν είδα τίποτα.
0: Έχεις ξεχάσει, το έχεις στο κινητό σου κάποιο story?
1: Συγγνώμη, ακούγεται
0: Μ' αρέσει που είσαι έτσι καινούργια στον κόσμο του μικροφόνων εδώ.
1: Καινούργια στον κόσμο γενικό.
0: Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση αυτά κάνατε.
1: Συνέβαινε που και από κάτι να χτυπήσει κάτι να
0: χτυπήσει. Καλά, εννοείται, παντού. Αλλά στο ραδιόφωνο είναι πιο ωραίο, είναι πιο φυσικό.
1: Δείχνει ότι είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Παρ' όλα αυτά, έλεγε λοιπόν το Σαββατοκύριακο ήσουν.
1: Σε γυμναστική, κολύμπη και ύπνο. Όχι, δεν είδα τίποτα.
0: Πώς το κάνει αυτό? Εγώ είδα.
1: Αυτό. Πώς το κάνει αυτό?
0: Πώς το κάνει αυτό?
1: Εσύ πώς το κάνει αυτό?
0: Έχω τον καναπέ. Το πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο θέμα να ξέρει ποια είναι η επόμενη σειρά που θα δει. Δηλαδή, τελειώνει μια σειρά που σου αρέσει πολύ και λε τώρα. Τι να ξεκινήσω? Και μπορεί να χάνει ώρες ατελείωτες βλέποντας τρέιλερ, να διαβάσει κριτικές.
1: Τώρα, μόλις, συγγνώμη, μου περιέγραψε αυτό το κλασικό που κάνουν και τα ζευγάρια. Τι να δούμε, ας διαλέξουμε.
0: Και βλέπουν φιλαράκια πάλι.
1: Όχι, μισή ώρα, τρία τέταρτα για να διαλέξουν και τελικά σου παίρνει ο ύπνος μέχρι να επιλέξουν.
0: Πρέπει να βρούμε ένα ρήπα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, σας έχω μία περίεργη σειρά στο Netflix, πρόταση. Είναι ρομαντική σειρά και λέγεται Calling from the Accounts. Έχει ένα περίεργο τίτλο. Είναι μια σειρά από την Αυστραλία. Έχει πάρει 8 στα IMDb. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένας άντρας και μια γυναίκα. Εντάξει.
1: Σημειώνω.
0: Πώς γνωρίζονται? Η γυναίκα περπατάει στο δρόμο, φλερτάρει με έναν ανορθόδοξο τρόπο τον οδηγό του αυτοκινήτου. Δεν σας λέω πώς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου χάνει την προσοχή του και χτυπάει ένα σκυλάκι. Και σοκάρονται και οι δύο και αποφασίζουν να προσέξουν, να φροντίσουν το σκυλάκι και να το υιοθετήσουν από κοινού. Πάνω του κάνουν ευθανασία, τελικά αποφασίζουν όχι, θα το σώσουμε. Δεν γνωρίζονται καθόλου, είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και η σειρά δεν είναι γεμάτη κλισέ σε αυτές τις γνωριμίες. Δεν είναι Άρλεκιν δηλαδή η σειρά.
1: Έχει
0: μια βρωμιά πολύ ωραία.
1: Το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα και άλλα θέματα που βλέπω που ανοίγονται.
0: Και ονομάζουν τον σκύλο Calling from the Accounts, δηλαδή τύπου ένα κοινό όνομα που έχουν εκεί οι Αυστραλοί, μάλλον. Δηλαδή, σαν να το λέμε ο Γιάννης από το λογιστήριο, ας πούμε.
1: Α, ο Γιάννης από το λογιστήριο, μια χαρά. Ωραία, ωραία.
0: Και καλά, ας πούμε. Και είναι πολύ καλή σειρά. Όσα επεισόδια δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ. Εκκρεμεί το Furious που πρέπει να δω, για να σας πω λεπτομέρειες, το βλέπουν όλοι οι φίλοι μου.
1: Α, ωραία, θα μας το πεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Εγώ ξεκινάω Hacks, θέλω να σε ενημερώσω, που μου έχεις πει.
0: Καλά, για το Hacks μπορώ να σας μιλάω ώρες. Είναι μια από τις πιο καλές σειρές που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό. Το άκουσα και από άλλους φίλους, οπότε μια χαρά.
0: Περίμενε τους άλλους φίλους για να το δει δηλαδή.
1: Ήθελα να κάνω μια έρευνα, Δημήτρη μου, ακόμα. Τώρα σε μαθαίνω, δεν ξέρω τα γούστα σου. Λοιπόν, πάμε μουσική τώρα.
0: Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 39.

0: Καλημέρα, Μελωδία με Ναταλία και Δημήτρη. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές, για θέατρα. Από πότε θα μιλάμε και μετά, πότε ανοίγουν οι θεατρικές σκηνές?
1: Κοίτα, ξεκινάνε τώρα. Τέλη του μήνα και αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε οι παραστάσεις μας. Έχουμε πολύ υλικό. Ναι. Έχουμε πολλές επαναλήψεις, πολλές παραστάσεις δηλαδή που δεν καταφέραμε να δούμε πέρυσι, θα συνεχιστούν.
0: Που πήγαν καλά.
1: Ναι, ναι, που πήγαν καλά. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ αυτό το sold out. Πηγαίνουμε όλες τις ίδιες. Τελικά μπορεί να μας αρέσει ή πηγαίνουμε για να επιβεβαιώσουμε ότι όχι. Τελικά δεν ήταν καλό, κακός. Πηγαίνετε σε ό,τι κρίνετε από αυτά που βλέπετε ότι θα σας ενδιαφέρει η θεματική, η ηθοποιή, είναι το θέατρο κοντά και σας βολεύει.
0: Λέων,
1: αυτά.
0: Υπάρχουν παραστάσεις που παίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Η άλλη θύβα θα ξαναπαίξει, ας πούμε, φέτος.
1: Όχι, νομίζω, γιατί ο Δημήτρης Καπουράνης έχει δύο παραστάσεις φέτος. Συνεχίζεται το Cleansed και έχει και μια καινούρια πάλι του Δημήτρη Καρατζά. Οπότε όχι, αλλά είναι από τις παραστάσεις που μπορεί να ξανανεύει, ας πούμε, και να κάνουν περιοδεία ή σταθμούς και τέτοια. Συνεχίζεται, ας πούμε, η Πόρνη από πάνω, Κατερίνα Διδασκάλου, πολλά χρόνια.
0: Πάντως για την άλλη θύβα είχα πραγματικά σοκαριστεί ευχάριστα με το ταλέντο του Καπουράνη και το πώς μπορεί να μεταμορφώνεται σε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Σοκ.
1: Να πούμε και Θάνος Λέκας εκεί. Γιατί
0: και Θάνος Λέκας, βεβαίως.
1: Ξέρεις, η δουλειά θέλει. Ξέρεις, και κάθε δουλειά θέλει δύο. Για
0: ναι, έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Από εδώ ήταν και δύο εξαιρετικοί, τέριαξαν απίστευτα και έγιναν viral. Να, ας πούμε, μια παράσταση που έγινε από στόμα σε στόμα.
0: Ναι.
1: Και πήγε πολύ καλά και τρέξαν όλοι να τη δουν. Δεν ήταν ποτέ. Ξέρεις,
0: δεν είναι ότι διαφημίστηκε σε λεωφορεία.
1: Όχι, όχι. Αυτό τι διαφημίζεται είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε αυτές τις μέρες λοιπόν και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
1: Γιατί θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες και άλλα ωραία.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε, έχουμε Ανασύρος, έχουμε τη συμμετοχή του Μελωδία εκεί με ένα ταινιάκι για το Θάνο Μικρούτσικο σε animation. Θα πούμε περισσότερα.
1: Ναι,
0: και προς το παρόν Μαρίνα Σπανού, το τραγούδι Το Ταξίδι, εδώ στο Μελωδία όλα αυτά, στο πρωινό της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 10 παρατέσσερα η ώρα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Εσπρέσο on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, γραφείο ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Εσπρέσο Μπουτίκ είναι και πάλι εδώ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Εσπρέσο on the go στο χέρι.
0: Μαζί μας και η Telecom σήμερα εδώ, που μου φέρνει πολύ πιο περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή συνέχεια, υπομονή, καλή δύναμη.
0: Και έχετε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλή συνέχεια.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η καθένα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
8: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βράδυ Σαββάτου πάει. Πέρασε αυτό. Στο επόμενο τώρα. Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου και βράδυ Σαββάτου λέμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. 10 και 13. Καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε φρέσκοι. Καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε και λέτε άντε πάλι Δευτέρα και λίγο σέρνεστε, νιώθετε κουρασμένοι. Καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Μελωδία. Ελεονόρα Ζουγανέλη για τη συνέχεια. Αυτό το τραγούδι εξομολόγηση. Σε ερωτεύομαι και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Με δύο λέξεις, πολλή κίνηση. Αυτό συμβαίνει.
1: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σβήσε το φεγγάρι.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Κι εγώ με και εσύ.
1: Πάντα μελωδία.

Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία και να βγούμε λίγο στους δρόμους. Διαβάζω για διακοπή κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό βλέπω ότι παρέσυρε καλό διασήμανσης σε τούνελ. Και γενικά υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Βλέπω έως 30 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας κάτω τα λοιπά. Ο Κηφισός από τη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι Αχαρνών στην Άνω με κίνηση και πολλή κίνηση και στη Κηφισίας. Έχει από το γυροκομείο μέχρι το Υγεία σε τμήματα, σε μεγάλα τμήματα όμως, κυρίως στην άνοδο. Σας το λέω και από πρώτο χέρι, έκανα το διπλάσιο χρόνο για να φτάσω εδώ στο Μελωδία. Στο Μελωδία όμως είμαστε και συνεχίζουμε το πρωινό μας. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια. Θεός αν είναι στον αέρα μας. Καλημέρα.

Πρωινό στα Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας στην παρέα μας η Telekom που σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά πάμε σε ένα καπηλιό πρωί-πρωί με Γιάννη Χαρούλη και Μίλτο Πασχαλίδη μαζί στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αδίεξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ, θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μένε τη φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκη συναντά εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Από τις ρίζες των μαλλιών μου ως μες τις ψύχες των νυχιών. Πονώ απ' αγάπη, αγκάθια μες στο ζαλισμένο αίμα μου κυλούν. Μια φλόγα μου τρυπάει τον ουρανίσκο. Ο άνεμος μου σπρώχνει απάνω το πηγούνι. Ο άνεμος μου αναποδογυρίζει τα μάτια. Είμαι ένα απελπισμένο κύμα μες στη μέση του πελάγους που υψώνεται. Λάμπει και πέφτει. Ως τρέχω μες στη νύχτα και φωνάζω. Από τις ρίζες, Βύρων Λεοντάρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στη ζωή να το θυμάσαι. Στο ρυθμό αυτής της Κυριακής του Μίμη Πλέση και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. 10 και 38 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, με πρόβλεψη από ό,τι βλέπω να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 32, ακριβώς δηλαδή όπως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ένα μικρό καλοκαίρι, το οποίο από αύριο αλλάζει. Και κυρίως πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο. Βροχή βλέπω για την Αθήνα, αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε καιρό, θα δούμε πώς θα πάει. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Σαββόπουλος για τη συνέχεια και τι ζητάω στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Δευτέρα στο Μελωδία και special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει αυτές τις μέρες 10.502 ευρώ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει σίγουρα νικητής ή νικήτρια. Η Μέρη δεν θα το παρατήσει, θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. Οπότε εσείς που θέλετε να διεκδικήσετε 10.502 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε μάλλον win, στέλνετε το μήνυμα στο 19600, μελωδία.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάτε είναι ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό. Το έχετε σημειώσει κάπου, 10.502 ευρώ. Λέτε και το ποσό, γίνονται αμέσως δικά σας τα μετρητά. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Μαρίνας Πανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ζηλεύω το μικρό σου το γαλί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Για αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

την ατρόμητη Ρίτα το Ριτάκι που δεν φοβάται κανέναν. Χάρης και Πόνος Κατσιμίχας για να πούμε καλημέρα. 11 και 6 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και πάμε μια εκδρομή για τη συνέχεια. Δήμητρα Γαλάνη, Ευσταθίος Δράκος μαζί στον αέρα μας και ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα.

0: τα καταφέραμε, φτάσαμε στις δουλειές μας. Αυτό φαίνεται από το ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Είναι κάποια πολύ μικρά κομμάτια και στον Κηφισό και στην Κηφισία, έτσι κόκκινα, αλλά πραγματικά πολύ μικρά πτέσμα σε σχέση με αυτό που γινόταν νωρίτερα το πρωί. Η Μαριάννα Κατσιμίχα έρχεται τώρα στον αέρα μας με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το είπε για τις κασέτες του Μελωδία, έτσι όπως έγινε viral. Και κάθε φορά που το ακούω, από τότε που είχε πρωτοποιεί η Μαριάννα Κατσιμίχα την ιστορία που την έχει συγκινήσει περισσότερο από αυτές που είχε πει ο κόσμος, είναι όταν ένας μπαμπάς και μία κόρη βγήκαν στο μπαλκόνι για να ακούσουν, για να απολαύσουν το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως ακουγόταν από κάποιο άλλο σπίτι, από κάποιο άλλο διαμέρισμα κοντά τους. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Κυρίως τη Δευτέρα μετά από Σαββατοκύριακο, αυτό το άστε με ήσυχοι όλοι δεν ταιριάζει περισσότερο. Η Τάνια Τανακλείδου με τον Ανθρωπάκο. 11 και 24 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Παπαζό και Ακύλας μαζί αμέσως μετά με το Ατελιέ. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Αδίεξοδο στη Γερμανία μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο. Εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Μένει τη φωτιά στη Σιτία. Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες. Στο Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη με φόντο της διεθνής κρίσης. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κομμάτια μέρες να φωτίσετε το πρόσωπό μου. Κομμάτια βροχής να δροσίσετε τα χείλη μου. Κομμάτια γαλάζιου αρκτικού να μου απλώσετε σεντόνι. Κομμάτια ήλιου να ζεστάνετε το κορμί μου. Να φαίνομαι ζωντανός. Ερετική επιθυμία. Νίκος Μπελιάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι φωνές του σήμερα.

Δευτέρα στο Μελωδία με Ελεονόρα Ζωγανέλη και Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδάς την Παρασκευή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. Εμείς μαζί δεν χάνουμε, είναι ο τίτλος της και δεν θα είναι μόνος του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα είναι εκεί με τη φιλική συμμετοχή της Μελίνας Ασλανίδου και όπως βλέπω και πολλούς καλεσμένους έκπληξη. Εμείς μαζί δεν χάνουμε λοιπόν για την στήριξη του οργανισμού Νοσηλεία που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς νοσηλείας και φροντίδας στο σπίτι δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Κηποθέατρο Παπάγου. Την παρουσίαση έχει αναλάβει αυτή η επετειακή συναυλία η Κάρμεν Ρουγκέρι και όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της νοσηλείας. Η Μελίνα Κανά για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία και να βάλω τα μεταξωτά. Καλημέρα.

0: Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία με special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά, δηλαδή με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου γίνεται η κλήρωση και το ποσό δεν σας χαοποιεί ακόμα. Τώρα όμως 10.502 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται αυτές τις μέρες μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εσείς που θέλετε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 10.502 ευρώ. Η Μέρη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Καλή επιτυχία. Κόστος μην διέταλε ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Καλώς ήρθατε στο

0: Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου και τώρα που χωρίζουμε άφησε να σου πω ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στο όνειρο. Είναι αλήθεια όπως το έλεγες. Αν όμως η ελπίδα πέταξε μέσα μια νύχτα ή σε μια μέρα, μέσα ένα όνειρο ή μέσα στο τίποτα, είναι γι' αυτό λιγότερο χαμένη. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
7: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο έρωτας για να ευδοκιμήσει θέλει μπροστά του δύο ανήσυχα μάτια και στο βάθος μια θάλασσα παγκόσμια, γεμάτη όνειρα και άγνωστο. Όλα περιμένουν. Πάνος Νίκου.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: τώρα ΔΕΗ.
1: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
7: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
8: Πάνε αυτά, αυτά.
7: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
8: Όχι,
7: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
6: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
8: Πώς ξύπνησες σήμερα?
7: Με 10 ξυπνητήρια.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβη στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Είναι πλάι μου, ένα κουβάρι. Μπορώ να νιώσω το τεράστιο, άδειο βουνό του κεφαλιού της. Είναι ζωντανή, χασμουριέται, ξυνεί τη μύτη της, τραβά τα σκεπάσματα. Σε λίγο θα την καληνυχτήσω με ένα φιλί και θα κοιμηθούμε. Πέρα μακριά είναι η σκοτία και κάτω από τη γη τρέχουν οι τυφλοπόντικες. Ακούω μέσα στο σκοτάδι μηχανές και από τον ουρανό ένα κατάλευκο χέρι μας γνέφει. Καληνύχτα γλυκιά μου, καληνύχτα. Δική μου, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
11: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Το σύμπαν φαντάζει ακούραστο. Ξεδιπλώνεται σαν απέραντος εντόνι. Μια αγκαλιά ύλης που δίνει κίνητρα στους φιλόδοξους. Το σύμπαν. Πάνος Νίκου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
9: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
10: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Καλημέρα Μελωδία.
7: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
1: Gr ή στο 2310 517 176. Καλημέρα Μελωδία.
7: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μόλις χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σου σάμι, φλούδια φιστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου. Ξύπνησαν λέξεις, φράσεις ανακλαδίστηκαν, έτριξα μήνες εκεί μέσα. Μέρες του κρύου, νύχτες από την κρεμάστρα μέσα στη σιωπή, μήπως ακούσεις. Άλλαξα στήξη, αμβλύνοντας υπαινιγμούς, κόπηκα ράφτηκα, εν αγνία σου, κατά τις πιθανές σου επιθυμίες. Τώρα πια που μπαίνει το καλοκαιράκι και είναι σαφείς οι προοπτικές του μέλλοντός μας, αντί να γκρεμοτσακιστώ πηδώντας ή αντί να με ξεγράψεις στέλνοντας το παλτό σου στο καθαριστήριο, θα σφίξω, θα μαζέψω σε σουσάμι ή φλούδι και από τις ραφές θα γραπωθώ για πάντα. Κάποτε θα μ' αγγίξουνε τα δάχτυλά σου. Το γράμμα, Γιάννης Βαρβέρης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάς Αποφίλιο. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ξενοβάτη σε σώμα της γης, με κομμένη τη σέλα. Αδειάζω τα βράδια στην κατηφόρα, με πονεμένα πέτρινα αγάλματα παρέα. Φορούσα ρούχο, το ζεστό στερέωμα. Μα βία, τα ακίνητα όνειρά μου να βαγούσαν την κάθε αυγούλα. Αυγούλα, Πάρης Ηλιάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Έχουμε πολύ ταξιδέψει το σώμα σου κι εγώ. Έχουμε φανταστεί όσα ένα σώμα και ένα εγώ μπορούν να φανταστούν. Το σώμα μου κι εγώ έχουμε ονειρευτεί το σώμα σου σε στάσεις που ποτέ σου δεν φαντάστηκες. Δεν έχεις θέση τώρα. Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ. Γιάννης Βαρβέρης.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310. 517-176.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε. Είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ

0: Τεχνά.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
3: Χωρίς

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Είσαι η φλόγα που μου κατακαίει τη σάρκα και είμαι η μοναξιά που φρουρεί την ερημό σου. Φρουρός της ερημιάς. Πάρης Ηλιάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
7: Δεν κάθεσαι στο σπίτι?
8: Πολύ δύσκολα.
9: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
7: Το έχεις ψάξει αυτό?
9: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
7: Όχι, όχι.
9: Πώς το νιώθεις?
7: Όχι, μην ανησυχήσω.
9: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
6: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Πώς ξύπνησες σήμερα?
9: Με 10 ξυπνητήρια.
10: Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Οι χαμηλές ομιλίες στα τρένα χρυσάφει για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου. Γιάννης Κοντός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
5: Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικροί τρόμοι, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.

0: τόσα να σου πω.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι η νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχεις σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κύκλωμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο, ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο, στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα, Γιάννης Κοντός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα 11.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ήξερα πως μια νύχτα, μια, θα ζήσω τη μιλιά σου. Ήξερα πως το στόμα σου θα δω να μου γελάει. Φαντάστηκα τη μοίρα μου να ζει με τη δικιά σου. Μια νύχτα, μόνο μια, να δω την ομορφιά σου. Ένιωσα την αγάπη μου λίμνη που σ' αγκαλιάζει, καθώς τα ξέπλεκα μαλλιά τρέμανε στο νερό της. Μα ήξερα, σαν η αυγή το μίλημά της δώσει, πως θα βρεθείς μακριά, το δρόμο πως θα πάρεις. Ήμουνα στον έρωτα. Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
1: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
1: Όλοι χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο εραστής μετράει τους ήχους που λιγοστεύουν και σε αυτούς που απόμειναν γυρεύει το φθόγκο της φωνής του για να γευτεί το ξύπνημα των δρόμων. Τα πρωινά που απλώνονται μπουγάδα τα όνειρα να φορεθούν το απόγευμα στεγνά και καθαρά. Ο εραστής αποκοιμήθηκε βρεγμένος από υδρότα, ξενύχτη, αδρεναλίνη και φιλιά. Αποκοιμήθηκε. Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας οδηγενείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
3: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι Κουντουράτου δηλαδή.
3: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Νοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης Καράς.
1: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πολέμησα νύχτες σώμα με σώμα με το φόβο μου και αισθάνθηκα τη θλίψη πολλές φορές του νικημένου. Πώς να μιλήσω? Φοβάμαι πως τα λόγια μου ο ίδιος αργότερα ανίκανος πραγματευτής σε μια στιγμή υπέρτατης ανέχειας όσο στα τυφλά θα ξεπουλήσω. Έμαθα να μιλώ με τη σιωπή, με την επίμονη σκέψη. Μη με παρεξηγείς. Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα μου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.